0: Η Μαρία σπίτσου πετύχρι Ελισαβέτ. Χελίς καρύ το κρυμαρία κι αν ίσου μπέν έρθει τσίς με παχούν την αμύθρι κόπαρου ήχουν χουιούρι τσίν χουδέα. Η το ξαπών τσιρίπα την αμύθρι χάς με πα κατσότσρι Σακαρίας ήδη Ελισαβέτ. Ριχάσιο πεχελά κάρι Ελισαβέτ. Το κρυ Ελισαβέτ σρακασάχρι ρο πεχελονίκρι Μαρία καν σροπήν χανίλα ριακουάθρι ροιοβέν σιουνάρι χά. Ito kri Elizabeth no hinefti krani marikin ni lo koleje espiritu kan rikin karucho kashchon ishubih chika kohor roh ishoki haratri mas urtisanik akulun ikechu kari ri urtisanik koparui ri akwasri istalesh amikin mani kashta gachi nuech romai na chiketa kayen ritin yenoa ehelakan ratri ruteri bahaf ikan sheshi makashahri achabeth toksina ehela Ria quasi voyoben, canchropin romático tensin nayen, jabestarua y chisanimaj de subigria haf chave, romaria quasi subig chave chistalesha viken, canchtales navi, y jacarito crimaria subig, yen riquendo nojez vanimani aru igria haf, rivanimani kikot romari dios rinu colonel, romari dios chirucha, yen risa in achiquela ochisamajer, Η χανιπέρι στη Βεαπό, ριβινέξ τη κυβίχ τη χεβέρ ρουβάνου ήχ, ρουμάκ ήχ νιμάκ τα κουτσίρι ρουμπανόν πέτσου έριχα, ρικανιτικέ βίνου μπέν ρονοχέρ. Η ριρουμπή ριχά καν λοκολεχβί, καν ο χωιοβάκ κατσουκά κυβέτσ κονοχέρ ριβινέξ, ριτσισό τσισό γεγά έτσου έτσε ρουατσλεύ, η κανικιάρου ήχ ριχά. Η ρικίν καρι ρουτσουκά, καν κίχ καρου μπαναλόν. Ριχάρου κασάν κι ήχρι ετσιοβόν παταχτάνι μα τσι καγχανίλα κι ήχ, ερου κασάν ημα κτακ ατοχτσί, η ερου νημιρισάν ρισιαχουμπάκ κι ήχ, ρι γεβαϊχάν καν ρουιόν καρονοχέρι νικατσίν τσι κε, χάκ αρι βεϊομάσα τσόχτου ρι σετάκ ερ, καμαχούν σου για ερ τσι κε, ριχά οχρουτοόν καρ ροχ Ισραηλίτας, ρικαν οχρουτια όν βίρι τσιν τσι νικαπέν λίρου θαμάχ. Man ohrumestan tavikan iruhoyovan kavech, kan ruhoyovan vi kavech, acher irubin kanchi kiri katit kamama oher, irubin kanchi reri Abraham, ichekeroh rirish rumam riha, ridios kamahumech kashtumestah irubin kan kiri kari subihri Maria, iri Maria shkohela ek hun oshi ik likendi Elizabeth, ik aristolin chirachoch. Τοξαλές ρι Χουάν ρι Μπαουτίστα. Τοξαπών ρι ήχ, ρι τσίν αλές ρι τι ακουάς ρι κέν ρι Ελισαβέτ, σαλάχουν ακουάς τι αλά. Ήρι μινέκτα ρι ερουβεσίνος ρι Ελισαβέτ, ήρι ερατσαλάς κακασάχ κάτσι χούν ρι μαλέχ ρουτσίρ ρι αχάφ, ρωμά σαλάχουν ακουάς. Ήρι μινέκτα ρε σι απών ρι κέν, σιωπ εχελωσίτ, η χανίλα κατσιοκά σε κικότ ρι κέν. Ήριχε σε απόντσικ αρικίν ρι Ελισαβέτ, το ξαπών ρι βαξακίρου πίχ ρι ακουάτ, το κανχάτσου καρίν ρι πάν ρι σιρκουνσισιόν τσιρέ ρι ακουάτ, ατσι έθνου πίχ τσου πάν ρι ρουλέι ρι Μοησές. Η κανχάτσου καρ ίχ ρι το κνικι κανούχ καν ρουμί ρι ακουάτ, η ρι εκούκι κίν ρι ρουτέρου τατά ρι ακουάτ, καχό κασκιά ρι ρουμί ρι ρουτατά τσιρέ ρι ακουάτ, η κερί ρι ακουάτ σου πίνει άχτα Σακαρίας. Χακαρι ρουτέρι ακουάς τσανίν σου μπίχ, ρε ακουάς μαν στου κουάχτα ρι ρουμπίρι ρουτατά, ρομάρι ακουάς ρε στου μπίνι αχουάν, ήρι εκόκι κίνρι Ελισαβέτ σκι μπίχ τσιρέ, ατσικέρου μάτοκ ναβαχό τσιρι ακουάς νου μπίνι αχουάν, ρομά μαχούν τσικέρι αβατσαλάς ρου μπίνι άντα κερί, χακαρι τοκ παμέμ σε τσιόν από τσιρέρι Σακαρίας ρι ρουτατά ρι ακουάς, Ριτσίνι κι κουτούχ τσιρέ ατσκεβι αχν ραχόν ουιά τσιρέ ρι ακουάτ. Ρι ρουτατά ρι ακουάτ σου κουτούχουν τσαλέν ρι γεκι κουσάχ ριτσίν γε τσιμπάν. Τσουβέτσκα ρι τσαλέν ρι σου τσιμπάχ. Ρι ακουάτ στου πίνι αχουάν. Οικονοχέρκα ρι κι μολόν από κι κι κέν ρι ρουτέ ρουτατά ρι ακουάτ σάτς κι κούς. Ρωμά καγχά ρι μπι αχ ρι σου μπιχ ρι τε εχ καγχά τσο καρί σου τσιμπάχ ρι Σακαρίας τσουέτσ ρι τσαλέν. Καχάκαρι το κρυ Σακαρίας τσιόν τσι κουμπέχ, ηριχά κανσές τσιόν, καγχαρί σου γιάρου ήχ ριδιός. Ήρι εκυβεσίνος σπέκα σιβίν ρι έτσι και, ρωμάρις πανατέχ τσιρί, ήρις πανατέχ Nitzijosh kari lugaji, chiri patak huyuri erichindi judea, y conojer kabinekri y akashandis banatej, kikindi Zacarías iri Elizabeth, nikiyek akapatafkani mari nitzijosh chike, y nikibij, achikiek arusamaj rukamon peri akwaje, yecha, romanik alajin chikan kobi riajaf dios rikin, ri Zacarías nuyaru ihri dios. Roma kariri Zacarías rirutatari akwar toknojinek rani marikindi lokleh espiritu riha shuk alahirisah ka ishubih kanila tashtini mirise shubiri ahaf dios kichin roh riah Israel Roma yohrunatah peroh rirutinamit iyohrukor ri dios nuyahun kanimalech kolonel ireka kolonel re hun rih rumam kan ri David Rijón carrey y rusamajer ri dios coge ojercan. Ri dios vinci quiere lo colecta cachi aris y alajirizan ri rucha vez rija ojercan. Chisquibir chistuya junca coloner. Can rusujum vipe junca coloner ojerri. Can rubibi pe chiscojrucol chiquivech ri eselan kichin. Iscojrucol paquit ari manye a jovanta kichin. Irichis tu joyobach chukaki vechri katit kamamashe koje ojerkan. Kanubenvi rishubih tok shubendi lokolech trato. Kanshubenvi jurar chireri kamama Abraham. Si kanshkohrukos navi pakik ari yetzelan kichin. Richin keri manjun shibin riel patakkani manikasamahih riha. Irikinjun chokmilech ichach chokilech kaslen chuech riha. Ni kasamahih el hanipe yohkase el chuech rirwachlev. Irat tinu kahol shchari Zacarías. Kanat kalahirisaych riru chaber rinimalech dios shtibih chaber. Roma harat rishkabin chikeri minet chitiki chokmirisalari rubehriki kaslen. Roma nakah chikovi rirupetebeh riahav. I harat rishkabin chiri dios nukuih kimakri kan erutinamit. Richinye kolotej. Iri Shashero mari ka dios no joyobah kabech, rikendo no jef ahuabel. Romarino tek peri hundi no sakirisan kichin, rikanachef ich tokstikape chilachikah. Rihun karino sakirisan, skeru sakirisah riekopak ekun, iriekopa rumuhar fikamik. Ishkoh ruyukeh kachupan libeh richin ushlanen. Ike kariri akwar rishalesh kikendi Zacarías iri Elizabeth, Ruchapon kanikih, ichoka keripa rukaslen, iha karipats iran ruachlevs kohevi, katokshapon ikih, richin shutzihoch, niruchabesh dios chikivech ri ach Israel rirubinak. Tanah kai, tokshalesh ri Jesus, ichupan karikih ri, riparu tiempo ri Augusto César, rihun nimalech atoichzih, Hari tokstak rubishik chikie konoher vinek chinebang hun zibambi ah. Mahum beich banata hinek takeri, pero tokshbande na beich zibambi ahre, hari tokstak atoih nazih rihun achin rubinian sirenio, chiri parwachulev Siria. Iri vinek parwachulev Israel, kog achin neki zibah kibi patak kitinamitri katit kimama. I chiri pa Galilea kohun tinamit rubinian Nazaret, Iri chiripa Nazaret kok ahun achin rubinian Jose. Iri Jose kare kok achin ibechu tzibashikri rubi kapabelen. Rihun tinamit kapajudea nikanej vikan. Roma e achchiri di erati trumama. Chiri kapabelen shaleshvi di rey David. Iri Jose kan rich rumam kan di rey David. Iri Jose rachibilan di Maria di lishayir chik. Romari panabeh shashe karukutun richin chinikuleri ken. Chekairi hechebek apa veleng chutibashik kibi. Iri Maria shanakah chika alanik chirik. Ichirik apa veleng ekovito kri Maria shtaket rirukih. Rihash kohek arahti ala. Ri Maria haber shubolkotih riakwal pasiek. Ishuliba pahun kiwaibal chikop. Pahun ki ka'ach chikop shaleshvi rinabeh tirar ri Maria, romano hinek chik riposada. Tokshkikut ki ri angeles chikivech ri ahyu'a. Yeko ka'ahyu'a yekivarach ki karner pahun huyuri nakah nikanech vikan chire ri tinamit belen. Kanhari tokshukut ri hun angel chikivech ri ahyu'are, hun angel ripetenek chila chikah rikin ri ahav. y rije janilas kisibiski romari ángel y romacho cari rusakirri ajafris sakirisan kichin pero ri ángel subichike manti subichi vi tibakashahna pere ni mahoni bichime kanichin janila kikoten y mancheta chuka y bichin dish de kikoten de shakan kichin chuka konohet vinek tibakashah karesti bichime kiripa belen Rirutinamitken ri rey David va camisa les ri colonel ri Cristo ri Ahab ri retas ri chin vi hati a quas ri ri civil tit et cachi gospotin haber patiet y cots obam pajun ki vai bachikop chari ángel canjaricho cachi o culunch a cachi ángeles ri epetenef tilachi ka can ejanila irige nikia caru ich ri dios y nikibih Vakami richilachi ka hanila rukih rukohlen nukusti Dios. Iba vechu vechre ruachnef shokayan di ushlanen. Shokayan chikikohar rivinek romari rusir ri Dios. Kanshesh kibih kankeriri ángeles kanjari shebe chilachi ka. I kanshesh ka sheberi ángeles ri. Ri ahyuka kanjari shkibilaka chikivech. Khohunanim pavelin. Khojus etik ri akwahri chalesh chila. Romari ahaf kan shutek pe rerutzihos chike. Irichin kachi nekizeta re ahyukare kan hunanin kashebek apatinamit. Kankona viri maria ri jose iri akwas kan kotsoban kapahun kiwai bas chikop. Re ahyukare kan shesh kizet ri akwas shkichop karutzihoshik ri shbis chike romari angel chirich re hunti akwas re. Konohel karibine kri akashan kichin Kan achikielas kakashahri utilektak chabehri nikitzihokri ahyuka. Iri maria kan seruyek kaparani maronohehri tzihri inuchop chukakihri tzihri. Ri ahyuka shetzolehka. Pero riheni ki ala karu ihru kohlen ri dios. I niki nimirisala ri rubi. Riheki ekari nikibenro maronohehri kitzeton I kakashanchek. Kan shbanatehri ka achehri rubin kan ri angel.
1: Ritaluchzi ishimche, shusikich riruchabeth ri Dios. Nina sech, nina mestach richuak, shtaponchik hun ramach, richin shtikasikich, kan achel rubanon, inubich rilogolehbu, ri Biblia.

Σοκαρίρα μάχβατσαλά, ριτσίνε καλιάρου τετίκ, χουμοκάχρου τσαβέρφια χαύτιο, συνεκέλ τσουπάνι μπουχ, ριτσίνδι χουέσες, τσουπάνι τανάχωσι, νεκαλιάρου τετίκ πα κατσαβέλ κακτσίκελ.